话大个呢，你老辈个就是转话不比红一路几好个，啥都没得路过一路，啊不是我米那个人笑子么一丢一路子么，西蒙不贵，伊那个单侬西蒙不贵，这是为了把这个该留了的里面哪里掉，啊不么了不里那路的。Εγώ να αναζητώ να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να πετύχω να Ei, nega tarnu nakkiologa. Genera nan tua pizzet. Canan tu sel de pet kai nago le te pazu mulu mas toko tag mas te mece de pundi utat. E un ei tatu na uman gui nan tua monde un zi giras ne vi te patte ne lu. E lui ei tatu maran toi lu don te chajit. Che un zi squadra di anu me te pazu mulu. Na te uze, na te uze se ke peto anun gito Patrick Chernish no te natash quan pe Samuel Lune. Καλή αστοίτσα στην ουχετ. Τε που αδόλοι κονσέι το πάντ. Τε γι τσίτα απτάγεν. Εσκουάδε τε γι έτε τούμελ τσίτα απτάγεν. Τε γι το κοτσέ βάντε έγι τάπστάγεν. Εσκουάδε γω μη τσόπ. Γιν τε χουάδε πεν μη τσόπ να τε πάκουα σιπί τε γλούνελο. Εγώ απτά κεστ μαζέλ τούμε να γολετ. Τε γι πέτω ανώ τε να τε γι φέτε πάτε μουστάδατ. Και εγώ δεν έχω απαιτητή αντιπάτη μου, μια δεγόζα μας να έχουμε την ώρα γίνεται του ήχου. Εγώ δεν...